φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε το πρεζαντάιον του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακτός του ήταν πρέτ.